0: Γίνεται σαν Τζουάν, λουκουμίστε δεν είχε παγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα του μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα από καρύβι, είναι ένα άτιμο.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un professore al bar. Correggere il caffè con la penna rossa.